0: διώκας παζιγάλ.
1: Λοκεπένι.
0: Γιο βαλστρεβάις. Και σου διώκας παζιγάλ.
1: Τανε μόλτας φορήνας.
2: Συγνώμησα λατροκουμπάν λιδίου. Υπου πολλαμφέν τρατός.
3: Λόφεϊνας φαϊνάδα.
0: Διότι μόζα μίτζε, πασέ. Για την σύγκ. Και σου διώκας παζιγάλ.
4: Θες πλούραδος.
5: Ότι για πηγαίνω λίγο γεμάει.
0: Και σου διώκας παζιγάλ.
6: Σαν λες με βάζ με σπραφαρίδα.
7: Αν σκούδαν για να ενσένιαν τις κόσες.
8: Μπον τζό μου πάσου βέ.
9: Μα σε εσύ είσαι πάσα να βέ.
0: Και σου διώκας παζιγάλ.
10: Καμία ζωή που είδα κατά μία.
11: Σε όχι μου να φαμίλια.
12: Κούνεκταν ράδιο Βίλα Σάκρα.
13: Gracias, gracias, muchas gracias.
14: Y parlant d'emocions.
15: 33.